πιο ταλή. Σε κουρού, κεντού, δεύωταν κορονόντι. Όσουρον κουρού, κεντού, δεύωτα βαβή πουτζήτω. Νόβαγραμ μοτρε ονίνατα μου ουτσιντή σε. Δεύανσι, ζανμίτα σε. Σε ουτσιντή, γουρού, σουκρατζατζο. Σονζιβανι, πιτέρο δίκαρι. Σε πουνι, δεύωτα βο μοχάτε βανκαρα φακτο. Χω, δεύανσι ρε ζανμίτα σουκρο. Σαρβοδά, δεβατάνκο, σοϊτό, σάθανα κορυβασό, όσουρο μανκού, σοχοτσο κορυασσέντι. Σαρβοδά, δεβατάνκο, κάρτσορε, βάδακο, σροστι κορυβακού, δεμοκρτζέντι. Σε τυπέι, τάνκου, σουκρατσάρτσο, μα όσουρατσάρτσο, κουατζάει.